Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα και Παλαιστίνη πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξέδωσε μήνυμα με αφορμή την ημέρα συνεργασίας των τουρκικών κρατών. Ο πρόεδρος Ερντογάν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε έμφαση στο πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης του τουρκικού κόσμου και ανέφερε τα εξής. Με τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα, εύχομαι χρόνια πολλά για τη 17η επέτειο από την υπογραφή της Συμφωνίας του Ναχτσεβάν, η οποία κατέστησε δυνατή την ίδρυση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, καθώς και την ημέρα συνεργασίας των τουρκικών κρατών. Στον δρόμο αυτής της αδελφοσύνης, τον οποίο ξεκινήσαμε με το σύνθημα «Ενότητα στη γλώσσα, στη σκέψη και στο έργο», εύχομαι η ενότητά μας, η αλληλεγγύη μας και η αλληλοϋποστήριξή μας να παραμείνουν διαρκείς και ισχυρές. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών, αντλώντας δύναμη από τους κοινούς ιστορικούς και γλωσσικούς δεσμούς, καθώς και από τους δεσμούς αδελφοσύνης, έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική πλατφόρμα που θεσμοθετεί την αλληλεγγύη και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ του τουρκικού κόσμου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει στις 29 και 30 Οκτωβρίου τη 13η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και σημειώνεται η 13η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου υπό τη φιλοξενία της χώρας μας, θα προωθήσει περαιτέρω αυτή τη συνεργασία. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της με στόχο να μετατρέψει το ανθρώπινο, οικονομικό και στρατηγικό δυναμικό του τουρκικού κόσμου σε κοινή ευημερία και σημειώνεται «Η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά τις προσπάθειές της με στόχο να μετατρέψει το ανθρώπινο, οικονομικό και στρατηγικό δυναμικό του τουρκικού κόσμου σε κοινή ευημερία και να οικοδομήσει τον τουρκικό αιώνα με ενότητα και αλληλεγγύη». Η Κουτσουράδη, πρόεδρος του Τουρκικού Φιλοσοφικού Ιδρύματος και επίτιμη πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Ενώσεων, έφυγε από τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μάλτεπε, όπου νοσηλευόταν. Η κηδεία της Κουτσουράδη θα τελεστεί στις 4 Οκτωβρίου μετά την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην

0: αίθουσα συνεδριών Μιμάρ Βεντάτ Τσακούρτζα του Πανεπιστημίου Μάλτεπε. Στη συνέχεια θα ταφεί στο Ελληνοορθόδοξο Κημητήριο του Σίσλι. Η Ιωάννα Κουτσουράδη γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1936 στην Ιστάμπουλ. Αποφύτησε από το Ζάπιο Παρθενολογείο το 1954 και από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιστάμπουλ το 1959. Το 1965 έλαβε το δακτορικό της. Η Κουτσουράδη εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Ατατούρκ του Έρζουρουμ από το 1965 έως το 1968. Έγινε αναπληρώτρια καθηγήτρια το 1970 και καθηγήτρια το 1978. Ίδρυσε το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χατζέτεπε το 1969 και διατέλεσε πρόεδρος του τμήματος έως το 2003. Από το 1997 η Κουτσουράδη διεύθυνε το Κέντρο Εφαρμογής και Έρευνας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χατζέτεπε, ενώ ανέλαβε επίσης την προεδρία της έδρας UNESCO που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του κέντρου. Η Κουτσουράδη διατέλεσε πρόεδρος του Τουρκού Φιλοσοφικού Ιδρύματος, ενώ κατήχε διάφορες θέσεις στη Διεθνή Ομοσπονδία Φιλοσοφικών Ενώσεων και διατέλεσε πρόεδρος της. Η Κουτσουράδη, η οποία ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, την ηθική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες, ανέλαβε καθήκοντα σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Η Κουτσουράδη έχει συγγράψει τα έργα «Ο Νίτσε και ο άνθρωπος», «Ο Σοπενάουερ και ο άνθρωπος», «Ο άνθρωπος και οι αξίες του», «Ηθική», βλέποντας τη τέχνη μέσα από τη φιλοσοφία και ανάμεσα στα γεγονότα της εποχής. Η καθηγήτρια Κουτσουράδη τιμήθηκε για το έργο της με το μετάλλιο Γκέτε, το βραβείο της Τουρκής Ακαδημίας Επιστημών, το βραβείο Ελευθερίας του Τύπου της Ένωσης Τούρκων Δημοσιογράφων, καθώς και με διάφορες διεθνείς τιμητικές διακρίσεις. Ο πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τούρκεν, ο Μάνκουρ Τουλμού, στο συλληπιτήριο μήνυμα που δημοσίευσε στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε: «Έμαθα με θλίψη τον θάνατο της καθηγήτριας Ιωάννα Κουτσουράδη, μιας από τις εξέχουσες προσωπικότητες που ανέδειξε η χώρα μας στους τομείς της φιλοσοφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κουτσουράδη, με τη φιλοσοφική της προσέγγιση που έθετε στο επίκεντρο την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, συνέλαβε σημαντικά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με το έργο της άφησε βαθιά το αποτύπωμά της στη χώρα μας και στον κόσμο. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, τους οικείους και τους μαθητές της, αξιόλογης επιστήμονα Κουτσουράδη, για τον θάνατό της». Ο πρόεδρος επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Ενσοσιάλ, σημείωσε ότι έμαθε με θλίψη τον θάνατο της καθηγήτριας Ιωάννα Κουτσουράδη, μιας αξιόλογης φιλοσόφου που ανέδειξε η Τούρκια. Ο Ντουράν ανέφερε: «Η κυρία Κουτσουράδη, η οποία κατήχε ξεχωριστή θέση στην πνευματική ζωή της χώρας μας, χάρη στο έργο της στους τομείς της φιλοσοφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άφησε πίσω της μια διαρκή κληρονομιά με τα έργα της και τους μαθητές που έθρεψε. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, τους οικείους, τους μαθητές, τους ανθρώπους που την αγαπούσαν και σε ολόκληρη τη φιλοσοφική κοινότητα». Ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης και εκπρόσωπος του κόμματος, ο Μέρτσελικ, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Ενσοσιάλ, ανέφερε: «Χάσαμε τη δασκάλα των δασκάλων, καθηγήτρια Ιωάννα Κουτσουράδη. Είμαστε πολύ λυπημένοι. Μας δίδαξε τη φιλοσοφία ως τέχνη του να είσαι άνθρωπος. Στερούμαστε πλέον μια πολύτιμη δασκάλα που μας δίδαξε τη τέχνη του να είσαι άνθρωπος και να προστατεύεις την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η καθηγήτριά μας ήταν μια μεγάλη αξία. Ήταν μια πραγματική οδηγός. Θα τη θυμόμαστε σε κάθε λόγο που θα υποθεί για το να είσαι άνθρωπος και να παραμείνεις άνθρωπος. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στη χώρα μας και σε όλους».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε θετικό μήνυμα σχετικά με την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τούρκια βάσει του ΚΑΤΣΑ, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποια απόφαση.

Ασή. Όταν ρωτήθηκε τι καθυστερεί την άρση των κυρώσεων, ο Τραμπ απάντησε «Μιλάω πάντα με τον πρόεδρο Ερντογάν, όπως γνωρίζετε είναι φίλος μου. Θέλω πάντα να διατηρώ θετικές τις σχέσεις μας μαζί του». Ο Τραμπ είχε δηλώσει κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία τον Ιούλιο ότι επιθυμεί να άρει τις κυρώσεις Κάτσα και ότι θα εξέταζε οπωσδήποτε το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Άγκαρα να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν βγάλει την Άγκαρα από το πρόγραμμα F-35 το 2019 μετά την αγορά του συστήματος αεροάμυνας S-400 από τη Ρωσία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε θετικό μήνυμα σχετικά με την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία βάσει του ΚΑΤΣΑ, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποια απόφαση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκία, πραγματοποιήθηκαν επαφές υψηλού επίπεδου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Άγκαρα και του Παρισιού. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συνομιλίες με την Υπουργό παρά το Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων και Βετεράνων της Γαλλίας, Αλής Ρουφό, τον αρχηγό του στρατιωτικού ιδιαίτερου γραφείου του Πρόεδρου της Γαλλίας, στρατηγό Βενσάν Ζηρό, και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων της στρατηγικής Γιογκό Μουλανιέ. Κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν η υφιστάμενη κατάσταση των διμερών αμυντικών στρατιωτικών σχέσεων καθώς και οι διαδικασίες στρατηγικού διαλόγου. Οι δύο πλευρές αξιολόγησαν τις δυνατότητες ανάπτυξης της συνεργασίας στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και των στρατιωτικών υποθέσεων, ενώ επιβεβαίωσαν αμοιβαία τη σημασία της συνέχισης των τακτικών και των προσανατολισμένων στα αποτελέσματα επαφών. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των επαφών ήταν η υπογραφή του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας. Στόχος είναι το βήμα αυτό να μεταφέρει την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε υψηλότερο επίπεδο και να θέσει τον στρατηγικό διάλογο σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Η εν λόγω υπογραφή ανέδειξε ότι τα αμοιβαία θετικά βήματα που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα από τους ηγέτες της Τούρκης και της Γαλλίας μετατράπηκαν σε συγκεκριμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Μέσω του οδικού χάρτη επιδιώκεται η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας που βασίζεται στο αμοιβαίο όφελος των δύο χωρών και η λειτουργία ενός στενότερου μηχανισμού διαλόγου για θέματα περιφερειακής ασφάλειας. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Altai.

Ο Ιπποκράτης τη χρησιμοποίησε. Ο Αβικένας έγραψε για αυτήν στα βιβλία του. Και σήμερα αμέτρητοι άνθρωποι εξακολουθούν να καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο. Μια θεραπευτική παράδοση 4.000 ετών. Οι βεντούζες. Τι γίνεται όμως όταν πέφτουν σε λάθος χέρια? Τότε, αντί για ίαση, μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τι πρέπει να προσέξουμε και πώς? Ελάτε να το μάθουμε μαζί. Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο σε διαφορετικές μεθόδους για να υποστηρίξουν την υγεία τους. Ως μέρος αυτής της αναζήτησης, οι εφαρμογές της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής έλκουν καθημερινά όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από τον βελονισμό και τη θεραπεία με βδέλες μέχρι την αρωματοθεραπεία και την οζονοθεραπεία. Η συμπληρωματική ιατρική προσφέρει λύσεις όχι μόνο για τη σωματική υγεία, αλλά και για την ψυχική και γενικότερη ισορροπία της ζωής. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι και η θεραπεία με βεντούζες. Σήμερα βάζουμε στο μικροσκόπιο αυτή την πρακτική που επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα. Θα μοιραστούμε μαζί σας τις πληροφορίες που παραχώρησε στο TRT Haber ο αναπληρωτής καθηγητής Δόκτωρα Σουλεϊμάν Έρσοϊ, υπεύθυνος επέδευσης της κλινικής οικογενειακής ιατρικής στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό νοσοκομείο Ιμράνιε του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας. Η υγρή βεντούζα, γνωστή στην Τουρκία και στον Ισλαμικό κόσμο ως Hacamat, έχει μια ιστορία περίπου 4.000 ετών. Ο αναπληρωτής καθηγητής Έρσοϊ περιγράφει αυτή τη μακρά παράδοση ως εξής. Ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, αλλά και ο κορυφαίος γιατρός της ρωμαϊκής εποχής, ο Γαλινός, χρησιμοποιούσαν τις βεντούζες ευρύτατα στις πρακτικές τους. Ο δε Αβικένας αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτή τη μέθοδο στο διάσημο συγγραμμά του «Ο κανόνας της ιατρικής». Αυτή η διαδικασία που παλαιότερα εφαρμοζόταν με γυάλινα ποτηράκια, σήμερα γίνεται με ειδικές βεντούζες μιας χρήσης. Πώς ακριβώς λειτουργεί όμως? Ο Δόκτωρ Έρσοϊ εξηγεί βήμα προς βήμα. Εφαρμόζουμε αναρρόφηση στην επιφάνεια του δέρματος, δημιουργώντας ένα κενό αέρος. Έτσι το δέρμα ανασηκώνεται και σχηματίζει έναν μικρό θόλο. Εάν σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, η διαδικασία ονομάζεται ξύρι βεντούζα. Εάν όμως προχωρήσουμε σε τομή, δηλαδή αν κάνουμε ανεπαίσθητες μικροσκοπικές τομές με νηστέρι για να αφαιρέσουμε αίμα, εφαρμόζουμε αναρρόφηση.

πρόκειται να τις ασκούν αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχοι γιατροί. Μάλιστα, το να είναι κανείς γιατρός δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη πρακτική από εκπαιδευτικά κέντρα διαπιστευμένα από το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, είναι ανάγκη να αποφεύγονται οπωσδήποτε τα λεγόμενα αυτοσχέδια ή παράνομα κέντρα που λειτουργούν χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες. Ο γιατρός Άρσο υπογραμμίζει: «Πρόκειται για μια χειρουργική πράξη. Η υγιεινή είναι πρωταρχική σημασίας και είναι κρίσιμο να γίνεται από έμπειρα χέρια. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε κέντρα όπου η θεραπεία εφαρμόζεται από πιστοποιημένο γιατρό, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας». Σε ποια προβλήματα υγείας βοηθάει λοιπόν η θεραπεία με βεντούζες? Σύμφωνα με το Δόκτωρ Έρσοϊ, η πιο ουσιαστική της δράση παρατηρείται στη διαχείριση του πόνου. Τονίζει μάλιστα ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στους χρόνιους πόνοκεφάλους και τις ηγμικρανίες. Στη σύγχρονη ιατρική υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες. Αυτούς τους ασθενείς μπορούμε μέσα από 3 συνεδρίες ή μερικές φορές σε 8 με 10 να τους φέρουμε σε μία περίοδο μακράς ύφεσης όπου απαλλάσσονται από τους πόνους και η ποιότητα της ζωής τους αναβαθμίζεται. Επιπλέον οι πόνοι στον αυχένα, στην πλάτη και στη μέση συγκαταλέγονται επίσης στους τομείς όπου η θεραπεία με βεντούζες έχει θεαματικά αποτελέσματα. Ο γιατρός Άρσοϊ μοιράζεται μαζί μας την εξής πληροφορία. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες για καρδιαγγειακά προβλήματα όπως η υπέρταση και τα αυξημένα λιπίδια στο αίμα. Μάλιστα παρατηρείται ότι όταν εφαρμόζεται σε ασθενείς με σακκαρώτη διαβήτη, συμπληρωματικά με την υπάρχουσα φαρμακευτική τους αγωγή, συμβάλλει θετικά στη ρύθμιση του σακκάρου. Συμπερασματικά, αυτή η αρχαία μέθοδος των 4.000 ετών, όταν εφαρμόζεται σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό στήριγμα πλάι στη σύγχρονη ιατρική. Αλλά πάνω απ' όλα, μην ξεχνάμε, είναι απόλυτη ανάγκη να συμβουλευτούμε πρώτα έναν ειδικό γιατρό και να εμπιστευτούμε αποκλειστικά ένα πιστοποιημένο κέντρο. Να προσέχετε την υγεία σας και να είστε καλά.

Ένα κατάμαυρο σκοτάδι. Ιστορικά πέτρινα τείχη υψώνονται και στις δύο πλευρές και ανάμεσα σε αυτά αντιχούν βήματα. Φανταστείτε ότι προχωράτε σε ένα στενό πέρασμα, αρκετά μέτρα κάτω από τη γη. Εδώ δεν μπορείτε να δείτε τον ουρανό. Το μόνο που σας περιβάλλει είναι η σιωπή της πέτρας και του χώματος. Όμως αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο σπήλαιο. Είναι η ύπαρξη μιας άλλης πόλης ακριβώς κάτω από μια πόλη που αντιστέκεται στον χρόνο. Ποιος θα μπορούσε να είναι λοιπόν ο πιο ασυνήθιστος τρόπος για να υπερασπιστεί κανείς μια πόλη, να υψώσει ψηλά τείχη, να κατασκευάσει τεράστιες πύλες ή όταν έρθει η ώρα να γκρεμίσει αυτά τα ίδια τα τείχη με τα ίδια του τα χέρια. Αυτή ακριβώς ήταν η απόφαση που ελήφθη στην Ασκαλώνα το 1191. Η άκρα από την άλλη μετέφερε την άμυνα κάτω από τη γη σε σύραγγες που ανοίχτηκαν ανάμεσα στις πέτρες. Στη Γάζα η δύναμη που κρατούσε μια πόλη όρθια δεν κρυβόταν μόνο στα τείχη της. Βρισκόταν και στη βαθιά κληρονομιά που σου έραψαν οι λόγοι, τα καραβάνια και οι αιώνες που πέρασαν από αυτούς τους δρόμους. Τρεις ιστορικές πόλεις που διαμόρφωσαν τη μοίρα της γεωγραφικής περιοχής της Παλαιστίνης. Τρεις διαφορετικές ιστορίες άμυνας. Και το κοινό ερώτημά τους είναι αυτό που πραγματικά προστατεύει μια πόλη και μια πατρίδα. Άκρα. Μια αρχαία λιμενική πόλη που ιδρύθηκε στις ακτές της Μεσογείου, στην αγκαλιά ενός φυσικού κόλπου. Για αιώνες αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του εμπορίου, των στρατιωτικών μετακινήσεων και των διαδρόμων προσκυνήματος. Όπως επισημαίνει και η UNESCO, η Άκρα διαθέτει μια εξαιρετική ιστορική κληρονομιά που διατηρείται τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια της γης, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μετά τη μεγάλη μεταμόρφωση κατά την περίοδο των Μαμελούκων, σημαντικό μέρος της σταυροφορικής πόλης θαύτηκε κάτω από τη γη και επάνω του χτίστηκε η σημερινή Οθωμανική πόλη. Σήμερα, σε αυτό το υπόγειο επίπεδο, δρόμοι, συνοικίες, κτίσματα και μια πολύπλοκη υπόγεια υποδομή διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα. Η ιστορία της Άκρας ξεκινά ακριβώς εδώ. Ακόμη και αν μια πόλη καταστραφεί στην επιφάνεια, μπορεί να συνεχίσει να ζει κάτω από τη γη και να διατηρεί τη ταυτότητά της. Μια από τις πιο γνωστές κατασκευές αυτού του υπόγειου δικτύου είναι η σύραγγα των Ναϊτών. Οι αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο πέτρινος διάδρομος, μήκους περίπου 350 μέτρων, χρησιμοποιούνταν ως μυστική δίωδος που συνέδεε το λιμάνι με στρατηγικά σημεία. Ενώ στην επιφάνεια η ζωή συνεχιζόταν, κάτω από τη γη λειτουργούσε μια κρυφή αρτηρία που εξασφάλιζε την ασφάλεια και τη σύνδεση της πόλης. Φυσικά η ιστορία της αντίστασης της Άκρας δεν περιορίστηκε μόνο στο Μεσαίωνα. Όταν ο Ναπολέον Βονοπάρτης πολιόρκησε την πόλη το 1799, η Οθωμανική Παλαιστινιακή Άμυνα υπό τη διοίκηση του Τζεζάρ Αχμέτ Πασά νίκησε τον γαλλικό στρατό και τον ανάγκασε να υποχωρήσει. Η Άκρα απέδειξε για ακόμη μια φορά στον κόσμο πως η πέτρα, όταν συνδυάζεται με τη σωστή στρατηγική, μπορεί να μετατραπεί σε μια διαχρονική μορφή αντίστασης. Ταβαίνοντας προς τα νότια κατά μήκος της ακτής συναντάμε την Ασκαλώνα. Λόγω της στρατηγικής της θέσης ανάμεσα στην Αίγυπτο και την περιοχή της Δαμασκού, το Λεβάντε, Μπιλάτ Ασάμ, αυτή η αρχαία πόλη που στον αραβικό κόσμο αποκαλείται νύφη της Συρίας, ήταν γνωστή για τα τείχη της, τα οποία ήταν δύσκολα να παραβιαστούν. Ωστόσο, η πιο ριζοσπαστική ιστορία της Ασκαλώνας γράφτηκε όταν αυτά τα τείχη γκρεμίστηκαν. Το 1187 ο Σαλατίν Αγιουμπή ανακατέλαβε την πόλη από τους σταυροφόρους.
Όμως λίγα χρόνια αργότερα, όταν ξέσπασε η τρίτη σταυροφορία, προέκυψε ο κίνδυνος η πόλη να πέσει στα χέρια του εχθρού και να μετατραφεί σε ισχυρή στρατιωτική βάση. Το 1191, ο Σαλατίν Αιουμπί, λαμβάνοντας μια εξαιρετικά δύσκολη αλλά στρατηγική απόφαση, διέταξε την κατεδάφιση των τυχών της Ασκαλώνας. «Να καταστρέφεις με τα ίδια σου τα χέρια την άμυνα μιας πόλης για να την προστατεύσεις». Εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται σαν μεγάλη αντίφαση, όμως από την άποψη του πολεμικού δικαίου και της στρατηγικής επρόκειτο για μια εξαιρετικά υπολογισμένη κίνηση. Διότι ο στόχος δεν ήταν να καταφύγουν στα δικά τους στίχη, αλλά να εμποδίσουν τον εχθρό να χρησιμοποιήσει ξανά αυτή την ισχύ εναντίον των Παλαιστινιακών εδαφών. Πράγματι, τα τείχη της Ασκαλώνας δεν αποτελούσαν απλώς μια αμυντική γραμμή. Ήταν σύμβολο της κυριαρχίας, της υπερηφάνειας και της ταυτότητας σε εκείνα τα εδάφη. Και η Γάζα. Στη Γάζα η ιστορία μετατρέπεται σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα κάστρο. Για να κατανοήσουμε τη Γάζα πρέπει να κοιτάξουμε τον χάρτη και τους δρόμους που διασχίζουν αυτόν τον χάρτη. Η Γάζα που βρισκόταν στην κύρια διαδρομή μεταξύ της Αιγύπτου και της Δαμασκού αποτελούσε σημείο διέλευσης για εμπόρους, προσκυνητές και στρατούς. Ωστόσο, ίσως η λιγότερο γνωστή πτυχή αυτής της πόλης ήταν ότι από

αποτελούσε σημαντικό κέντρο μάθησης. Σήμερα δυστυχώς το όνομα της Γάζας συνδέεται συχνά με την κατοχή και τους πολέμους. Ωστόσο, μια ακαδημαϊκή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Journal of the Royal Asiatic Society καταδεικνύει μέσα από ιστορικά έγγραφα πως η Γάζα μετατράπηκε σε περιφερειακό πνευματικό κέντρο κατά την περίοδο των Μαμελούκων. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γάζα μεταξύ 1260 και 1516 δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση ισχυρών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη διαμόρφωση ενός ευρέως κύκλου λογίων. Κατά την περίοδο των Αγιουβιδών και των Μαμελούκων, πολλοί μουχαντίθ και λόγοι που μετακινούνταν μεταξύ Αιγύπτου και Συρίας παρέμειναν στη Γάζα, όπου δίδασκαν χαντίθ και έγραφαν έργα. Με άλλα λόγια, η Γάζα δεν ήταν μόνο σταθμός για τα καραβάνια, αλλά και τη γνώση και τη διανόηση. Το μεγαλείο μιας πόλης μπορεί να γίνει αντιληπτό όχι μόνο από το ύψος των τειχών της, αλλά και από τους ανθρώπους που γαλούχησε και φιλοξένησε. Η άκρα μας έδειξε την αντίσταση που κρυβόταν κάτω από τη γη. Η ασκαλώνα, τη στρατηγική σκέψη που ήταν έτοιμη όταν χρειαζόταν να αποδεχθεί ακόμη και την απώλεια. Και η Γάζα ότι οι δρόμοι δεν μετέφεραν μόνο ανθρώπους, αλλά και τη γνώση και τον πολιτισμό. Όμως, αφού ο άνθρωπος έμαθε να μετρά τη γη, να υψώνει τείχη και να ανοίγει σύραγγες κάτω από τη γη, έστρεψε το βλέμμα του αλλού, προς τον ουρανό. Εκείνοι που φύλαγαν σκοπιά τη νύχτα στα κάστρα δεν ήταν μόνοι στο σκοτάδι. Τα αστέρια πάνω από τα κεφάλια τους τους ψιθύριζαν την κατεύθυνση, τον χρόνο και την απόσταση. Ο άνθρωπος δεν έμαθε μόνο να προστατεύει την πόλη, έμαθε να διαβάζει τον ουρανό για να βρίσκει τον δρόμο του. Πότε και πώς λοιπόν άρχισε ο άνθρωπος να διαβάζει τον ουρανό σαν χάρτη? Στον επόμενο επεισόδιο ξεκινάμε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που εκτείνεται από τα βάθη της γης έως το άπειρο του ουρανού. Εις το επανειθήν. Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές αφιέρωμα και Παλαιστίνη πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξέδωσε μήνυμα με αφορμή την ημέρα συνεργασίας των τουρκικών κρατών. Ο πρόεδρος Ερντογάν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε έμφαση στο πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης του τουρκικού κόσμου και ανέφερε τα εξής. Με τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα, εύχομαι χρόνια πολλά για τη 17η επέτειο από την υπογραφή της Συμφωνίας του Ναχτσεβάν, η οποία κατέστησε δυνατή την ίδρυση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, καθώς και την ημέρα συνεργασίας των τουρκικών κρατών. Στον δρόμο αυτής της αδελφοσύνης, τον οποίο ξεκινήσαμε με το σύνθημα «Ενότητα στη γλώσσα, στη σκέψη και στο έργο», εύχομαι η ενότητά μας, η αλληλεγγύη μας και η αλληλοϋποστήριξή μας να παραμείνουν διαρκείς και ισχυρές. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών, αντλώντας δύναμη από τους κοινούς ιστορικούς και γλωσσικούς δεσμούς, καθώς και από τους δεσμούς αδελφοσύνης, έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική πλατφόρμα που θεσμοθετεί την αλληλεγγύη και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ του τουρκικού κόσμου. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει στις 29 και 30 Οκτωβρίου τη 13η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών και σημειώνεται η 13η Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου υπό τη φιλοξενία της χώρας μας, θα προωθήσει περιττέρω αυτή τη συνεργασία. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της με στόχο να μετατρέψει το ανθρώπινο, οικονομικό και στρατηγικό δυναμικό του τουρκικού κόσμου σε κοινή ευημερία και σημειώνεται «Η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά τις προσπάθειές της με στόχο να μετατρέψει το ανθρώπινο, οικονομικό και στρατηγικό δυναμικό του τουρκικού κόσμου σε κοινή ευημερία και να οικοδομήσει τον τουρκικό αιώνα με ενότητα και αλληλεγγύη». Η Κουτσουράδη, πρόεδρος του Τουρκικού Φιλοσοφικού Ιδρύματος και επίτιμη πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Ενώσεων, έφυγε από τη ζωή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μάλτεπε, όπου νοσηλευόταν. Η κηδεία της Κουτσουράδη θα τελεστεί στις 4 Οκτωβρίου μετά την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριών Μιμάρ Βεντάτ Τσακούρτζα του Πανεπιστημίου Μάλτεπε. Στη συνέχεια θα ταφεί στο Ελληνορθόδοξο Κημητήριο του Σίσλι. Η Ιωάννα Κουτσουράδη γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1936 στην Ιστάμπουλ. Αποφύτησε από το Ζάπιο Παρθενογόγειο το 1954 και από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιστάμπουλ το 1959. Το 1965 έλαβε το διδακτορικό της. Η Κουτσουράδη εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Ατατούρκ του Έρζουρουμ από το 1965 έως το 1968. Έγινε αναπληρώτρια καθηγήτρια το 1970 και καθηγήτρια το 1978. Ίδρυσε το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χατζέτεπε το 1969 και διατέλεσε πρόεδρος του τμήματος έως το 2003. Από το 1997 η Κουτσουράδη διεύθυνε το Κέντρο Εφαρμογής και Έρευνας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Χατζέτεπε, ενώ ανέλαβε επίσης την προεδρία της έδρας UNESCO που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του κέντρου. Η Κουτσουράδη διατέλεσε πρόεδρος του Τουρκικού Φιλοσοφικού Ιδρύματος, ενώ κατήχε διάφορες θέσεις στη Διεθνή Ομοσπονδία Φιλοσοφικών Ενώσεων και διατέλεσε πρόεδρος της. Η Κουτσουράδη, η οποία ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, την ηθική, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες, ανέλαβε καθήκοντα σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Η Κουτσουράδη έχει συγγράψει τα έργα «Ο Νίτσε και ο άνθρωπος», «Ο Σοπενάουερ και ο άνθρωπος», «Ο άνθρωπος και οι αξίες του», «Ηθική», βλέποντας τη τέχνη μέσα από τη φιλοσοφία και ανάμεσα στα γεγονότα της εποχής. Η καθηγήτρια Κουτσουράδη τιμήθηκε για το έργο της με το μετάλλιο Γκέτε, το βραβείο της Τουρκής Ακαδημίας Επιστημών, το βραβείο Ελευθερίας του Τύπου της Ένωσης Τούρκων Δημοσιογράφων, καθώς και με διάφορες διεθνείς τιμητικές διακρίσεις. Ο πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκία, Νουμάν Κουρτουλμού, στο συλληπιτήριο μήνυμα που δημοσίευσε στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε Έμαθα με θλίψη τον θάνατο της καθηγήτριας Ιωάννα Κουτσουράδη, μιας από τις εξέχουσες προσωπικότητες που ανέδειξε η χώρα μας στους τομείς της φιλοσοφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κουτσουράδη με τη φιλοσοφική της προσέγγιση που έθετε στο επίκεντρο την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου συνέλαβε σημαντικά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με το έργο της άφησε βαθιά το αποτύπωμά της στη χώρα μας και στον κόσμο. Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, τους οικείους και τους μαθητές της αξιόλογης επιστήμης Κουτσουράδη για τον θάνατό της. Ο πρόεδρος επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο EnSocial, σημείωσε ότι έμαθε με θλίψη τον θάνατο της καθηγήτριας Ιωάννα Κουτσουράδη, μιας αξιόλογης φιλοσόφου που ανέδειξε η Τούρκια. Ο Ντουράν ανέφερε «Η κυρία Κουτσουράδη, η οποία κατήχε ξεχωριστή θέση στην πνευματική ζωή της χώρας μας, χάρη στο έργο της στους τομείς της φιλοσοφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άφησε πίσω της μια διαρκή κληρονομιά με τα έργα της και τους μαθητές που έθρεψε». Εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, τους οικείους, τους μαθητές, τους ανθρώπους που την αγαπούσαν και σε ολόκληρη τη φιλοσοφική κοινότητα. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης και εκπρόσωπος του κόμματος ο Μέρτσελικ, σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο EnSocial ανέφερε «Χάσαμε τη δασκάλα των δασκάλων, καθηγήτρια Ιωάννα Κουτσουράδη. Είμαστε πολύ λυπημένοι. Μας δίδαξε τη φιλοσοφία ως τέχνη του να είσαι άνθρωπος. Στερούμαστε πλέον μια πολύτιμη δασκάλα που μας δίδαξε τη τέχνη του να είσαι άνθρωπος και να προστατεύεις την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η καθηγήτριά μας ήταν μια μεγάλη αξία. Ήταν μια πραγματική οδηγός. Θα τη θυμόμαστε σε κάθε λόγο που θα υποθεί για το να είσαι άνθρωπος και να παραμείνεις άνθρωπος. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στη χώρα μας και σε όλους».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε θετικό μήνυμα σχετικά με την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τούρκια βάσει του ΚΑΤΣΑ, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποια απόφαση. Όταν ρωτήθηκε τι καθυστερεί την άρση των κυρώσεων, ο Τραμπ απάντησε «Μιλάω πάντα με τον πρόεδρο Ερντογάν, όπως γνωρίζετε είναι φίλος μου. Θέλω πάντα να διατηρώ θετικές τις σχέσεις μας μαζί του». Ο Τραμπ

Είχε δηλώσει κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία τον Ιούλιο ότι επιθυμεί να άρει τις κυρώσεις Κάτσα και ότι θα εξέταζε οπωσδήποτε το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Άγκαρα να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Οι ΗΠΑ είχαν βγάλει την Άγκαρα από το πρόγραμμα F-35 το 2019 μετά την αγορά του συστήματος αεροάμυνας S-400 από τη Ρωσία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, έστειλε θετικό μήνυμα σχετικά με την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία βάσει του ΚΑΤΣΑ, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποια απόφαση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκία, πραγματοποιήθηκαν επαφές υψηλού επίπεδου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Άγκαρα και του Παρισιού. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συνομιλίες με την Υπουργό Παράτο Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων και Βετεράνων της Γαλλίας, Αλής Ρουφό, τον αρχηγό του στρατιωτικού ιδιαίτερου γραφείου του Πρόεδρου της Γαλλίας, στρατηγό Βενσάν Ζηρό, και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων της στρατηγικής Γιωγκό Μουλανιέ. Κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν η υφιστάμενη κατάσταση των διμερών αμυντικών στρατιωτικών σχέσεων καθώς και οι διαδικασίες στρατηγικού διαλόγου. Οι δύο πλευρές αξιολόγησαν τις δυνατότητες ανάπτυξης της συνεργασίας στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και των στρατιωτικών υποθέσεων, ενώ επιβεβαίωσαν αμοιβαία τη σημασία της συνέχισης των τακτικών και των προσανατολισμένων στα αποτελέσματα επαφών. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των επαφών ήταν η υπογραφή του Οδικού Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας. Στόχος είναι το βήμα αυτό να μεταφέρει την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε υψηλότερο επίπεδο και να θέσει τον στρατηγικό διάλογο σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Η εν λόγω υπογραφή ανέδειξε ότι τα αμοιβαία θετικά βήματα που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα από τους ηγέτες της Τούρκης και της Γαλλίας μετατράπηκαν σε συγκεκριμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Μέσω του οδικού χάρτη επιδιώκεται η εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας που βασίζεται στο αμοιβαίο όφελος των δύο χωρών και η λειτουργία ενός στενότερου μηχανισμού διαλόγου για θέματα περιφερειακής ασφάλειας. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Altay.

Ο Ιπποκράτης τη χρησιμοποίησε. Ο Αβικένας έγραψε για αυτήν στα βιβλία του. Και σήμερα, αμέτρητοι άνθρωποι εξακολουθούν να καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο. Μια θεραπευτική παράδοση 4.000 ετών. Οι βεντούζες. Τι γίνεται όμως όταν πέφτουν σε λάθος χέρια? Τότε, αντί για ίαση, μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τι πρέπει να προσέξουμε και πώς? Ελάτε να το μάθουμε μαζί. Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο σε διαφορετικές μεθόδους για να υποστηρίξουν την υγεία τους. Ως μέρος αυτής της αναζήτησης, οι εφαρμογές της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής έλκουν καθημερινά όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από τον βελονισμό και τη θεραπεία με βδέλες μέχρι την αρωματοθεραπεία και την οζωνοθεραπεία. Η συμπληρωματική ιατρική προσφέρει λύσεις όχι μόνο για τη σωματική υγεία, αλλά και για την ψυχική και γενικότερη ισορροπία της ζωής. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι και η θεραπεία με βεντούζες. Σήμερα βάζουμε στο μικροσκόπιο αυτή την πρακτική που επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα. Θα μοιραστούμε μαζί σας τις πληροφορίες που παραχώρησε στο TRT Haber ο αναπληρωτής καθηγητής Δόκτωρα Σουλεϊμάν Έρσοϊ, υπεύθυνος επέδευσης της κλινικής οικογενειακής ιατρικής στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό νοσοκομείο Ιμράνιε του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας. Η υγρή βεντούζα, γνωστή στην Τουρκία και στον Ισλαμικό κόσμο ως Hacamat, έχει μια ιστορία περίπου 4.000 ετών. Ο αναπληρωτής καθηγητής Έρσοϊ περιγράφει αυτή τη μακρά παράδοση ως εξής. Ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, αλλά και ο κορυφαίος γιατρός της ρωμαϊκής εποχής, ο Γαλινός, χρησιμοποιούσαν τις βεντούζες ευρύτατα στις πρακτικές τους. Ο δε Αβικένας αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτή τη μέθοδο στο διάσημο συγγραμμά του «Ο κανόνας της ιατρικής». Αυτή η διαδικασία που παλαιότερα εφαρμοζόταν με γυάλινα ποτηράκια, σήμερα γίνεται με ειδικές βεντούζες μιας χρήσης. Πώς ακριβώς λειτουργεί όμως? Ο Δόκτωρ Έρσοϊ εξηγεί βήμα προς βήμα. Εφαρμόζουμε αναρρόφηση στην επιφάνεια του δέρματος, δημιουργώντας ένα κενό αέρος. Έτσι, το δέρμα ανασηκώνεται και σχηματίζει έναν μικρό θόλο. Εάν σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, η διαδικασία ονομάζεται ξύρι βεντούζα. Εάν όμως προχωρήσουμε σε τομή, δηλαδή αν κάνουμε ανεπαίσθητες μικροσκοπικές τομές με νυστέρι για να αφαιρέσουμε αίμα, εφαρμόζουμε αναρρόφηση για δεύτερη φορά. Αυτό ονομάζεται υγρή βεντούζα ή με τη λαϊκή της ονομασία Hacamat. Και τώρα

Ας περάσουμε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο στο να εφαρμόζεται η θεραπεία με βεντούζες από τα κατάλληλα χέρια. Η προειδοποίηση του γιατρού είναι απόλυτα σαφής. Στην Τουρκία τις εφαρμογές της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής επιτρέπεται να τις ασκούν αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχοι γιατροί. Μάλιστα, το να είναι κανείς γιατρός δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη πρακτική από εκπαιδευτικά κέντρα διαπιστευμένα από το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, είναι ανάγκη να αποφεύγονται οπωσδήποτε τα λεγόμενα αυτοσχέδια ή παράνομα κέντρα που λειτουργούν χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες. Ο γιατρός Άρσο υπογραμμίζει: «Πρόκειται για μια χειρουργική πράξη. Η υγιεινή είναι πρωταρχική σημασίας και είναι κρίσιμο να γίνεται από έμπειρα χέρια. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε κέντρα όπου η θεραπεία εφαρμόζεται από πιστοποιημένο γιατρό, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας». Σε ποια προβλήματα υγείας βοηθάει λοιπόν η θεραπεία με βεντούζες? Σύμφωνα με το Δόκτωρ Έρσοϊ, η πιο ουσιαστική της δράση παρατηρείται στη διαχείριση του πόνου. Τονίζει μάλιστα ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στους χρόνιους πόνοκεφάλους και τις ηγμικρανίες. Στη σύγχρονη ιατρική υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες. Αυτούς τους ασθενείς μπορούμε μέσα από 3 συνεδρίες ή μερικές φορές σε 8 με 10 να τους φέρουμε σε μία περίοδο μακράς ύφεσης όπου απαλλάσσονται από τους πόνους και η ποιότητα της ζωής τους αναβαθμίζεται. Επιπλέον οι πόνοι στον αυχένα, στην πλάτη και στη μέση συγκαταλέγονται επίσης στους τομείς όπου η θεραπεία με βεντούζες έχει θεαματικά αποτελέσματα. Ο γιατρός Άρσοϊ μοιράζεται μαζί μας την εξής πληροφορία. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες για καρδιαγγειακά προβλήματα όπως η υπέρταση και τα αυξημένα λιπίδια στο αίμα. Μάλιστα παρατηρείται ότι όταν εφαρμόζεται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, συμπληρωματικά με την υπάρχουσα φαρμακευτική τους αγωγή, συμβάλλει θετικά στη ρύθμιση του σακχάρου. Συμπερασματικά, αυτή η αρχαία μέθοδος των 4.000 ετών, όταν εφαρμόζεται σωστά, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό στήριγμα πλάι στη σύγχρονη ιατρική. Αλλά πάνω απ' όλα, μην ξεχνάμε, είναι απόλυτη ανάγκη να συμβουλευτούμε πρώτα έναν ειδικό γιατρό και να εμπιστευτούμε αποκλειστικά ένα πιστοποιημένο κέντρο. Να προσέχετε την υγεία σας και να είστε καλά.

Ένα κατάμαυρο σκοτάδι. Ιστορικά πέτρινα τείχη υψώνονται και στις δύο πλευρές και ανάμεσα σε αυτά αντιχούν βήματα. Φανταστείτε ότι προχωράτε σε ένα στενό πέρασμα, αρκετά μέτρα κάτω από τη γη. Εδώ δεν μπορείτε να δείτε τον ουρανό. Το μόνο που σας περιβάλλει είναι η σιωπή της πέτρας και του χώματος. Όμως αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο σπήλαιο. Είναι η ύπαρξη μιας άλλης πόλης ακριβώς κάτω από μια πόλη που αντιστέκεται στον χρόνο. Ποιος θα μπορούσε να είναι λοιπόν ο πιο ασυνήθιστος τρόπος για να υπερασπιστεί κανείς μια πόλη, να υψώσει ψηλά τείχη, να κατασκευάσει τεράστιες πύλες ή όταν έρθει η ώρα να γκρεμίσει αυτά τα ίδια τα τείχη με τα ίδια του τα χέρια. Αυτή ακριβώς ήταν η απόφαση που ελήφθη στην Ασκαλώνα το 1191. Η άκρα από την άλλη μετέφερε την άμυνα κάτω από τη γη σε σύραγγες που ανοίχτηκαν ανάμεσα στις πέτρες. Στη Γάζα η δύναμη που κρατούσε μια πόλη όρθια δεν κρυβόταν μόνο στα τείχη της. Βρισκόταν και στη βαθιά κληρονομιά που τους έραψαν οι λόγοι, τα καραβάνια και οι αιώνες που πέρασαν από αυτούς τους δρόμους. Τρεις ιστορικές πόλεις που διαμόρφωσαν τη μοίρα της γεωγραφικής περιοχής

της Παλαιστίνης. Τρεις διαφορετικές ιστορίες άμυνας. Και το κοινό ερώτημά τους, τι είναι αυτό που πραγματικά προστατεύει μια πόλη και μια πατρίδα. Άκρα. Μια αρχαία λιμενική πόλη που ιδρύθηκε στις ακτές της Μεσογείου, στην αγκαλιά ενός φυσικού κόλπου. Για αιώνες αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του εμπορίου, των στρατιωτικών μετακινήσεων και των διαδρόμων προσκυνήματος. Όπως επισημαίνει και η UNESCO, η Άκρα διαθέτει μια εξαιρετική ιστορική κληρονομιά που διατηρείται τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια της γης, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μετά τη μεγάλη μεταμόρφωση κατά την περίοδο των Μαμελούκων, σημαντικό μέρος της σταυροφορικής πόλης θάφτηκε κάτω από τη γη και επάνω του χτίστηκε η σημερινή Οθωμανική πόλη. Σήμερα, σε αυτό το υπόγειο επίπεδο, δρόμοι, συνοικίες, κτίσματα και μια πολύπλοκη υπόγεια υποδομή διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα. Η ιστορία της Άκρας ξεκινά ακριβώς εδώ. Ακόμη και αν μια πόλη καταστραφεί στην επιφάνεια, μπορεί να συνεχίσει να ζει κάτω από τη γη και να διατηρεί τη ταυτότητά της. Μια από τις πιο γνωστές κατασκευές αυτού του υπόγειου δικτύου είναι η σύραγγα των Ναϊτών. Οι αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο πέτρινος διάδρομος, μήκους περίπου 350 μέτρων, χρησιμοποιούνταν ως μυστική δίωδος που συνέδεε το λιμάνι με στρατηγικά σημεία. Ενώ στην επιφάνεια η ζωή συνεχιζόταν, κάτω από τη γη λειτουργούσε μια κρυφή αρτηρία που εξασφάλιζε την ασφάλεια και τη σύνδεση της πόλης. Φυσικά η ιστορία της αντίστασης της Άκρας δεν περιορίστηκε μόνο στο Μεσαίωνα. Όταν ο Ναπολέον Βονοπάρτης πολιόρκησε την πόλη το 1799, η Οθωμανική Παλαιστινιακή Άμυνα υπό τη διοίκηση του Τζεζάρ Αχμέτ Πασά νίκησε τον γαλλικό στρατό και τον ανάγκασε να υποχωρήσει. Η Άκρα απέδειξε για ακόμη μια φορά στον κόσμο πως η πέτρα, όταν συνδυάζεται με τη σωστή στρατηγική, μπορεί να μετατραπεί σε μια διαχρονική μορφή αντίστασης. Καταβαίνοντας προς τα νότια κατά μήκος της ακτής συναντάμε την Ασκαλώνα. Λόγω της στρατηγικής της θέσης ανάμεσα στην Αίγυπτο και την περιοχή της Δαμασκού, το Λεβάντε, Μπιλάτ Ασάμ, αυτή η αρχαία πόλη που στον αραβικό κόσμο αποκαλείται νύφη της Συρίας ήταν γνωστή για τα τείχη της, τα οποία ήταν δύσκολα να παραβιαστούν. Ωστόσο, η πιο ριζοσπαστική ιστορία της Ασκαλώνας γράφτηκε όταν αυτά τα τείχη γκρεμίστηκαν. Το 1187 ο Σαλατίν Αγιουμπί ανακατέλαβε την πόλη από τους Σταυροφόρους. Όμως λίγα χρόνια αργότερα, όταν ξέσπασε η τρίτη Σταυροφορία, προέκυψε ο κίνδυνος η πόλη να πέσει στα χέρια του εχθρού και να μετατραφεί σε ισχυρή στρατιωτική βάση. Το 1191 ο Σαλατίν Αγιουμπί, λαμβάνοντας μια εξαιρετικά δύσκολη αλλά στρατηγική απόφαση, διέταξε την κατεδάφιση των τείχων της Ασκαλώνας. Να καταστρέφεις με τα ίδια σου τα χέρια την άμυνα μιας πόλης για να την προστατεύσεις. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται σαν μεγάλη αντίφαση, όμως από την άποψη του πολεμικού δικαίου και της στρατηγικής επρόκειτο για μια εξαιρετικά υπολογισμένη κίνηση. Διότι ο στόχος δεν ήταν να καταφύγουν στα δικά τους τείχη, αλλά να εμποδίσουν τον εχθρό να χρησιμοποιήσει ξανά αυτή την ισχύ εναντίον των Παλαιστινιακών εδαφών. Πράγματι, τα τείχη της Ασκαλώνας δεν αποτελούσαν απλώς μια αμυντική γραμμή. Ήταν σύμβολο της κυριαρχίας, της υπερηφάνειας και της ταυτότητας σε εκείνα τα εδάφη. Γάζα. Στη Γάζα η ιστορία μετατρέπεται σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα κάστρο. Για να κατανοήσουμε τη Γάζα πρέπει να κοιτάξουμε τον χάρτη και τους δρόμους που διασχίζουν αυτόν τον χάρτη. Η Γάζα που βρισκόταν στην κύρια διαδρομή μεταξύ της Αιγύπτου και της Δαμασκού αποτελούσε σημείο διέλευσης για εμπόρους, προσκυνητές και στρατούς.

Ωστόσο, ίσως η λιγότερο γνωστή πτυχή αυτής της πόλης ήταν ότι αποτελούσε σημαντικό κέντρο μάθησης. Σήμερα, δυστυχώς, το όνομα της Γάζας συνδέεται συχνά με την κατοχή και τους πολέμους. Ωστόσο, μια ακαδημαϊκή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Journal of the Royal Asiatic Society καταδεικνύει μέσα από ιστορικά έγγραφα πως η Γάζα μετατράπηκε σε περιφερειακό πνευματικό κέντρο κατά την περίοδο των Μαμελούκων. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γάζα μεταξύ 1260 και 1516 δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση ισχυρών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη διαμόρφωση ενός ευρέως κύκλου λογίων. Κατά την περίοδο των Αγιουβιδών και των Μαμελούκων, πολλοί μουχαντίθ και λόγοι που μετακινούνταν μεταξύ Αιγύπτου και Συρίας παρέμειναν στη Γάζα, όπου δίδασκαν χαντίθ και έγραφαν έργα. Με άλλα λόγια, η Γάζα δεν ήταν μόνο σταθμός για τα καραβάνια, αλλά και τη γνώση και τη διανόηση. Το μεγαλείο μιας πόλης μπορεί να γίνει αντιληπτό όχι μόνο από το ύψος των τοιχών της, αλλά και από τους ανθρώπους που γαλούχησε και φιλοξένησε. Τα άκρα μας έδειξε την αντίσταση που κρυβόταν κάτω από τη γη. Η ασκαλώνα, τη στρατηγική σκέψη που ήταν έτοιμη όταν χρειαζόταν να αποδεχθεί ακόμη και την απώλεια. Και η Γάζα ότι οι δρόμοι δεν μετέφεραν μόνο ανθρώπους, αλλά και τη γνώση και τον πολιτισμό. Όμως, αφού ο άνθρωπος έμαθε να μετρά τη γη, να υψώνει τείχη και να ανοίγει σύραγγες, κάτω από τη γη έστρεψε το βλέμμα του αλλού, προς τον ουρανό. Εκείνοι που φύλαγαν σκοπιά τη νύχτα στα κάστρα δεν ήταν μόνοι στο σκοτάδι. Τα αστέρια πάνω από τα κεφάλια τους τους ψιθύριζαν την κατεύθυνση, τον χρόνο και την απόσταση. Ο άνθρωπος δεν έμαθε μόνο να προστατεύει την πόλη, έμαθε να διαβάζει τον ουρανό για να βρίσκει τον δρόμο του. Πότε και πώς λοιπόν άρχισε ο άνθρωπος να διαβάζει τον ουρανό σαν χάρτη? Στον επόμενο επεισόδιο ξεκινάμε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που εκτείνεται από τα βάθη της γης έως το άπειρο του ουρανού. Εις το επανηθήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.